0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.

0: 24 ώρες.
1: Η δική μας επικοινωνία είναι μουσική.
2: Η δική μας επικοινωνία είναι πάντα ανοιχτή.
1: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Η αγαπημένη σου μουσική.
1: Εδώ μένουμε πάντα σε επικοινωνία.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέλη μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δεν σε αφορά.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία 891 FM Stereo, στηρίζοντας μόνο την ελληνική μουσική.
1: Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σουλά.

Λουτράκι, επικοινωνία 891 FM Stereo. Δροσερός, διασκεδαστικός, ο ελληνικός σταθμός.

στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.

Λουτράκι, επικοινωνία 891 FM Stereo. Δροσερός, διασκεδαστικός, ο ελληνικός σταθμός.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Επικοινωνία 891 FM Stereo, στηρίζοντας μόνο την ελληνική μουσική.
1: Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες και ο καπνός στο στόμα.

0: 24 ώρες.
1: Η δική μας επικοινωνία είναι μουσική.
2: Η δική μας επικοινωνία είναι πάντα ανοιχτή.
0: www.epfm.gr
1: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Η αγαπημένη σου μουσική στον ιστό του κόσμου.
0: www.epfm.gr.
1: Εδώ μένουμε πάντα σε επικοινωνία.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
2: Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που με βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Αν έφτασε στην καρδιά μου η προτεραιότητά μου
2: στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πίνα παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: επικοινωνία. 891
1: FM στέρεο.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
0: Ναι.

0: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
5: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
6: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
7: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει. Για να έρθω να σε βρω.
8: Φοβερή επικοινωνία.
7: Παμ, παμ, κάνω παμ.
6: Στους 89,1.
9: Θα πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς.

0: νότες. Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Πάντα θα σε στη καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπόντι. Καφέ Μπόντι. Μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα.

0: νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
1: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
3: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
2: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραυρίση Ισθμίας.
2: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
4: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Κούκης. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
5: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet Shop, σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
6: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop, σαν το σκύλο με τη γάτα, μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
6: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Σελ, στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
6: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
7: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
4: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
8: Μουσική επικοινωνία.
9: Άπαιχτη επικοινωνία.
8: Τέλεια επικοινωνία.
9: Ζεστή επικοινωνία.
8: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,9.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
3: Χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
2: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
4: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
2: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Ιωαννίδου και ακούτε Επικοινωνία 89,1.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο Υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Auto Spa, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa. Θα συζητηθεί.
4: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
5: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
4: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
5: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
4: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
5: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
7: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά
7: και λικεράκια
6: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
7: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
8: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
6: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλά.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
8: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
9: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
10: Τι έγινε πάλι?
9: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
9: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
10: Είπα μην αγχώνεσαι.
11: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
9: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
12: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
13: Έχεις θέμα?
12: Έχεις Τζέμα.
14: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγία της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
5: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
4: Κώστας Αφέτης.
6: Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας.
4: Δήμητρα Μπέκιου.
7: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
4: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Πρωτότυπος.
1: Έξυπνος.
0: Νεανικός. Διαχρονικός. Επικοινωνία FM 89.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά.

0: μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
1: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
1: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
1: Ναι, τα γλυκούλια μου.
2: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
1: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
2: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
1: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
2: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
1: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741 600 870.
3: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
4: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
5: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
6: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος. Τζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
4: Θα συζητηθεί.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Yeah. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ της ώρας. Πάστες. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστιμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
6: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε θέλεις?
7: Τι έγινε πάλι?
6: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
7: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
6: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις. Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
7: Είπα μην αγχώνεσαι.
8: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
6: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
9: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
10: Έχεις θέμα.
9: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Κούκης. Για υγραέριο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
9: Επικοινωνία FM 80.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
2: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι. Και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Κάπα 5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο Κάπα 5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο Κάπα 5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
4: Κάπα 5. Τρως κόλλημα.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 274.

0: 30.
1: Κέντρο υγραερίου Κούκκις. Πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
6: Επικοινωνία FM 89,1.

0: στους 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγίας της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπατονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
3: Πες μου τι πες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
3: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
4: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
5: Πάντα θα σε στη καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
0: Στους 89,1.

0: είναι.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή.
3: Contact. Contact.
2: Αγάπη.
1: Love. Love.
2: Μουσική.
3: Music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
4: τη μουσική που αγαπάς.
3: 24 ώρες επικοινωνία.
1: Live.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
2: Χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Φοβερή επικοινωνία.
2: Στους 89,9.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπόντι. Καφέ Μπόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκανιστήσιμα. Yeah. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ της ώρας. Πάστες. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών.

0: Γιούλια μου.
1: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
0: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
1: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
0: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
1: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
0: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
0: Τηλέφωνο 2741-600-870.
1: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
3: Επικοινωνία FM.
4: Για πάμε δυνατά!
5: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
3: Σ' αρέσει.
5: Στη σβή, στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
3: Άπαιχτη επικοινωνία.
5: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
3: Φοβερή επικοινωνία.
5: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
3: Στους 89,1.

0: στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή. Θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: Πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφουτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλίσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιος φάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Ποιος θα του το πει?
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
5: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
6: Τι έγινε πάλι?
5: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
5: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
6: Είπα μην αγχώνεσαι.
7: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
5: Ουφ, επιτέλους.
8: Τζέμα.
5: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
9: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
10: Έχεις θέμα?
9: Έχεις Τζέμα.
2: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
11: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
2: Ναι.
11: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
11: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασιλή Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
12: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
11: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
11: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
12: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία.
9: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
13: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Ίσως στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
9: Σ' αρέσει?
13: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
1: Μουσική επικοινωνία.
14: Άιντε ποτή.
9: Άπαιχτη επικοινωνία.
15: Πάντα θα σε στην καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
9: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγίας της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι, η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη Σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
3: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.
4: Είσαι για

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω.
2: Στους 89,1.
6: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
7: χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
6: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
8: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
6: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεση σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
2: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
2: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι, μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και Αγορά Χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
9: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
10: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
9: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
10: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
9: Και τα πουλιά μαζί.
10: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
9: Ναι, τα γλυκούλια μου.
10: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
9: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
10: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
9: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
10: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
9: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
10: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
9: Τηλέφωνο 2741-600-870.
10: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
11: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
10: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

Πάγιασε μου να για να σε ψάξω.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγία της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
5: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
4: Κώστας Αφέτης.
6: Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας.
4: Δήμητρα Μπέκιου.
7: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
4: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους
2: 89,5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410 8330.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
5: Και στο τηλέφωνο 27410 8330.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
8: Τι έγινε πάλι?
7: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
7: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
8: Είπα μην αγχώνεσαι.
9: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
7: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
10: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
11: Έχεις θέμα?
10: Έχεις Τζέμα.
3: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
10: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1. Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Επικοινωνία 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνα. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσκης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
5: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Φοβερή επικοινωνία.
2: Στους 89,1.
6: Δεν είσαι εδώ.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα σκοτάδια.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
1: χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
0: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
2: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
0: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουντοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφουτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλήσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιο σφάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ενότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το K5. Χα! Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δει ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Γλυκανιστήσιμα, yeah. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο, εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 27410 23541. Παραδοσιακό, ο Φάνης, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
5: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο Υγραέριο Cookies, υγραέριο φυσικό αέριο.
5: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410 8330.
5: Κέντρο υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
5: Κέντρο υγραέριου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
5: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 27410 8330.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
1: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
6: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
7: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68100.
8: Έχεις θέμα.
7: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τιμώνες πώς θα την περάσω.
2: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
9: Επικοινωνία FM 89,1.
10: Επικοινωνία με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγία Εσφανερωμένη. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρη ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πίπε μαρμάρα, hey, μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι, η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπήστη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
3: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
2: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
2: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι. Και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το

0: Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 0 21 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή.
1: Contact.
2: Αγάπη.
1: Love.
2: Μουσική.
1: Music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
1: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δε σε αφορά τι παρέσκανω, κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Auto Spa, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa.
2: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
5: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
5: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
5: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
5: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
6: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει. Είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
7: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
8: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
9: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
10: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
11: Είσαι

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρις Παναγίας Εσφανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
0: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
7: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
7: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
7: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
9: Τι έγινε πάλι?
8: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
8: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
9: Είπα μην αγχώνεσαι.
10: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
8: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
4: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
11: Έχεις θέμα.
4: Έχεις Τζέμα.
0: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
12: Επικοινωνία FM 89,1.
4: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
2: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα. Διασώσεστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα. Είσαι για

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρις Παναγίας Εσφανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Επικοινωνία FM 89,1.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
3: Θα συζητηθεί.

0: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη Σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
6: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
6: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
6: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
4: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
6: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
1: Επικοινωνία FM

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
3: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
2: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
4: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
2: Γογό Μουστόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

Ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
8: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
9: Μουσική επικοινωνία.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
11: Σ' αρέσει?
12: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
11: Άπαιχτη επικοινωνία.
13: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
11: Στους 89,1.
14: Ρώτη

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.
7: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγίας Εσφανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
8: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
7: Κώστας Αφέτης.
9: Ακυβέρνει το καράπι. Η αγάπη μας.
7: Δήμητρα Μπέκιου.
10: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
7: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact.
1: Αγάπη.
2: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: επικοινωνία. 891
1: FM Stereo.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού. Την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
5: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο Κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
7: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
7: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
7: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
2: χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410 8330.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 27410 8330.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
6: Τι έγινε πάλι?
5: Τι έγινε? Ένα μήνα, σε παρακαλώ, να τελειώσουμε τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
5: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
6: Είπα, μην αγχώνεσαι.
7: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
5: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
9: Έχεις θέμα?
8: Έχεις Τζέμα.
2: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744 0 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με αγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ. Διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
7: Μουσική επικοινωνία.
8: Άπαιχτη επικοινωνία.
7: Τέλεια επικοινωνία.
8: Ζεστή επικοινωνία.
7: Φοβερή επικοινωνία.
8: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
5: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
4: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
6: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
4: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκό ρεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας.
0: Σ' αρέσει.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης, Μπόντι. Καφέ Μπόντι, μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Yeah. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
5: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
4: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
5: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
4: Και τα πουλιά μαζί.
5: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
4: Ναι, τα γλυκούλια μου.
5: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
4: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
5: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
4: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
5: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
4: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
5: Σημείο συνάντησης. Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρη.
4: Τηλέφωνο 2741-600-870.
5: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
6: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
5: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 697-31-39-19.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
9: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

Άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρις Παναγίας Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
2: Κώστας Αφέτης.
4: Ακυβέρνει το καράβι, η αγάπη μας.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα.
3: Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-44-0-30-520 και κινητό 69-43-615-042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Auto Spa, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa,
1: θα συζητηθεί.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
5: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
5: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
5: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
5: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια
7: και τα καλύτερα ποτά,
6: σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ
7: και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου.
7: Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα,
7: με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
8: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυρο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
2: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Πάλι μη του πουλήσεις το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλήσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Τι ασφάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, ούτε που μπορείς να φανταστείς άλλον που να σ' αγαπάει τόσο. Αδικά μη ψάχνεις, δεν θα το δεις. Όπως θα δει τη σειρά σου.

baby girl.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
2: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
3: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
3: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κορυδέψει κανείς? Argento Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
6: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741 600 870.
7: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
5: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
7: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγία Εσφανερωμένη. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρη ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργο Μπέκιο.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνε το καράβι. Η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
4: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
6: Εκεί να δεις ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
4: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Και γλυκά νηστίσιμα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό, παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγίας της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνε το καράβι. Η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Με στο κλαρίνο πλήγη. Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Αλωτράκι, επικοινωνία, FM Stereo. 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή. Όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
1: K5. Τροσκόλυμα.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410 81155 και 6977 31 39 19.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο, φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία, παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410 8330.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
5: Και στο τηλέφωνο 27410 8330.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου, καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Επικοινωνία σημαίνει
9: επαφή,
8: contact, contact,
9: αγάπη,
8: love,
9: μουσική,
8: music.
9: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
10: τη μουσική που αγαπάς.
8: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
2: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι. Και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλήσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιο σφάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Κούκης. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
4: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
3: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλά.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρι Παναγίας της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
1: Κώστας Αφέτης.
3: Ακυβέρνει το καράβι, η αγάπη μας.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.

0: Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: δάκρυα και κλάματα.
1: Άπαιχτη επικοινωνία στους 89,1.
2: Ότο ΣΠΑ. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο ΣΠΑ. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο ΣΠΑ. Ότο ΣΠΑ. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Καθαρισμός ξεθόλωμα φαναριών και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο ΣΠΑ στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο ΣΠΑ με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο ΣΠΑ, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο ΣΠΑ.
3: Θα συζητηθεί.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
6: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
8: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
7: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
7: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
9: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
10: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
9: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
10: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
10: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
9: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
10: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
9: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
10: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
9: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
10: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
11: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
12: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
11: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
12: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
1: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
13: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Προσπαθούσα σ' όλα να βγω, εντάξει, και να βάλω τη ζωή.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος,
2: χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
2: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931-811-937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι και ανήμερα της Παναγίας με λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα και ζωντανή ορχήστρα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο, το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο, Ελευθερίου Βενιζέλου 70, έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 0 63 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
1: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
1: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
1: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
1: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
1: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
1: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741 600 870.
1: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχία.
7: 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παρά λίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.
8: Το πιο διασκεδαστικό πανηγύρι του καλοκαιριού είναι στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν. Θρησκευτική πανηγύρις Παναγίας της Φανερωμένης. Στις 22 Αυγούστου στο Χιλιομόδι, στο Βεζινάδικο Αιτζίαν, με πλήρης ορχήστρα. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
9: Ωρε κάτω στα πι, και μαρμάρα, και μαργάρι, τα ρένια μου.
8: Κώστας Αφέτης.
10: Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας.
8: Δήμητρα Μπέκιου.
11: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
8: Και Βαλάντο. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκκόνης. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. Το απόλυτο καλοκαιρινό πανηγύρι. Ένα αξέχαστο γλέντι μέχρι το πρωί. Η πιο κεφάτη βραδιά του καλοκαιριού. Στο Χιλιομόδι στις 22 Αυγούστου. Της Παναγίας Φανερωμένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6970-134-059. Μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης στο Βεζινάδικο Αιτζίαν στο Χιλιομόδι. Μέχρι πρωίας.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο, και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα, ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Μες στις

που μας κρατάνε χωριά. Και έχει γίνει πια ρούχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

0: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας.
0: Σ' αρέσει.

σου, της μοναξιάς σου την γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν πουλιάξει λίγη μια σανίδα να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

0: πως η ζωή είναι όποιος προλάβει.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή,
3: contact, contact.
2: Αγάπη,
3: love, love.
2: Μουσική,
3: music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
4: τη μουσική που αγαπάς.
3: 24 ώρες επικοινωνία.
1: Live.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Ανάθασε στη καρδιά μου η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Κοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλεπόμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.